0: κάτσα πω.
1: Ανέα χαβάλωσελα.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Κοφσί.